0: Οποίο τη τσούνι μπρο.
1: Όμπα, ψε μου τραχιού έτσι αράντα.
0: Ο Σέισιμ με που σήμαι κουρούντζης.
1: Α, θα λεμεντέρι μπα.
0: Σκάτια καραντίνα.